Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετό για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

άγνωστο στην πόλη που θα χαμογελάσω πιο ξένο το ζυγόνι. Σαν άνεμος που ξαφνικά όλα τα σαρώνει. Θα είμαι ο άλλος με αυτός που για να ζήσει πεισμόνι.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

στη σκληρή, στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολίν μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Τανσιπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στη

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Αυτό είναι το ένα χτύπημα. Έτσι, το άλλο χτύπημα είναι Οκτώβριος. Έχει προχωρήσει Οκτώβριος, παιδιά. Έτσι. Επιβαλίκος μας και Δαρμάδος εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Έτσι, με άλλη διάθεση θα έλεγα. Φθινοπορεινή.
1: Φθινοπορεινή, ξεκάθαρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σήμερα 5 Οκτώβρη γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Να δώσω εγώ τις ευχές μου σε μια φίλη καλή μου.
0: Να δώσεις.
1: Τη χάρη.
0: Τι, σε ακούει?
1: Ακούει.
0: Ακούει, ακούει. Ακούει. Χάρης. Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παιδιά, έχει... Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
0: Όλο μαζί. Βάλτε χυμό ρε τώρα να τελειώνουμε.
1: Έχει πολλές, πολλές.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ ως Δευτέρα και ως εκπομπή δηλαδή, έτσι, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε Δευτέρα. Έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και νέα από το διάστημα. Αρκετά νέα έρχονται. Τώρα τι θα διαλέξει η Εύη δεν ξέρω. Τι έχει βρει. Πιο ουσιώδες. Δεν ξέρω ποιο ενδιαφέρον θα έλεγα. Μείνετε εδώ, αυτόν το σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εδώ είμαστε για τα ζώδια της εβδομάδας. Έχει συγκεντρωθεί τώρα η Εύη, έχει κλείσει τα μάτια. Έτσι, έχει μασίσει τα ανάλογα βότανα.
1: Προσπαθώ να κάνω μια αποσυμφώνηση.
0: Βεβαίως. Και είναι αυτή η κβατική αστρολογία που θα ακούσουμε τώρα. Δεν φταίει, αφού το κολλάνε παντού αυτό το κβατική, ας το κολλήσουμε και εμείς, ρε παιδί μου.
1: You are γελίος.
0: Εδώ το κολλάνε οι γιατροί, να μην το κολλήσουμε εμείς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σημαντικά.
0: Αυτή είναι η κβατική αστρολογία, τα σημαντικά.
1: Σε 5 μερούλες, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουμε μια νέα σελήνη. Που η νέα σελήνη τι είναι, ιδανική για νέα ξεκινήματα. Νέα σελήνη στο ζυγό λοιπόν θα έχουμε. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, δεν αποκλείεται με την ανάδρομη Αφροδίτη να έχετε επιστροφές, καταστροφές από το παρελθόν που κάπως έτσι σας ταρακουνούν εκεί κοντά στη νέα σελήνη. Μπορείτε να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Και εσείς έτσι μπαίνετε σε συζητήσεις που αφορούν στο ερωτικό σας παρελθόν, ίσως να επανεξετάζετε κάποιες καταστάσεις, να ζυγίζετε αν ήσασταν εσείς άδικοι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ εκεί προς το τέλος της εβδομάδας γίνεται ένα κάλεσμα προς εσάς να φροντίσετε περισσότερο την καθημερινότητά σας, τον εαυτό σας, τις ισορροπίες. Δίδυμοι, εσείς πρέπει και εσείς μάλλον να τσεκάρετε λίγο την καθημερινότητά σας και να δείτε αν μέσα σε αυτή την καθημερινότητα έχετε στιγμές που να σας δίνουν χαρά, στιγμές που να μπορείτε να νιώθετε καλά και να νιώθετε ο εαυτός σας. Οπότε ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ενώ κοντά στην νέα σελήνη θα νιώσετε έτσι λίγο πιο ανάλαφρη. Θα χαλαρώσετε για λίγο τουλάχιστον. Καρκίνη. Θα πρέπει κάπως να επανεξετάσετε λίγο τις προσωπικές, τις στενές προσωπικές σας σχέσεις και να δείτε ποιες από αυτές σας ικανοποιούν και ποιες είναι λίγο μετέωρες ή δίνετε εσείς περισσότερα από όσα λαμβάνετε. Κοντά στη νέα σελήνη, ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια απαιτούν την προσοχή σας. Λιονταράκια. Νοσταλγία έχετε εσείς για το παρελθόν και σε κάποιοι από εσάς επανεξετάζετε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια παλαιότερη κατάσταση, ενώ κοντά στη νέα σελήνη θα έχετε έτσι κάποιες χρήσιμες επαφές που θα μπορέσουν να εξελίξουν τα επαγγελματικά σας. Παρθένη, μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε πόσα από αυτά που έχετε στο μυαλό σας πρέπει να τα πείτε στους δικούς σας ανθρώπους και πόσα πρέπει να κρατήσετε για εσάς για να μην τους πληγώσετε. Κοντά στη νέα σελήνη θα υπάρχουν έτσι ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, πόσα προσφέρετε στην εργασία σας και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά αυτά που λαμβάνετε. Ζυγοί, επαναξιολογείτε πρόσωπα που υπάρχουν στο στενό σας περιβάλλον για να δείτε τελικά τι πρέπει να κρατήσετε κοντά σας, τι και ποιους πρέπει να κρατήσετε κοντά σας. Κοντά στη νέα σελήνη παίρνετε αποφάσεις σημαντικές που αφορούν για την καθημερινότητα και τη ζωή σας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σκορπιοί, δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες επανεμφανίσεις ατόμων από το παρελθόν στην καθημερινότητά σας που απαιτούν την προσοχή σας και βέβαια μπορεί εσείς να μην θέλετε να τη δώσετε. Από την άλλη πλευρά, εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας γιατί κάποιοι νέοι ορίζοντες μπορούν να ανοιχτούν αλλά θέλουν βοήθεια. Τοξότες. Και σε εσάς, έτσι, παιδιά, είπαμε, επιστροφές από το παρελθόν είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη πλέον. Ωστόσο, μπορεί αυτές τις επιστροφές να θέλετε να τις κρατήσετε καθαρά για εσάς, να μην θέλετε να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες με τους φίλους σας. Και αυτό, βέβαια, θα τους κινήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Αν κάτι πραγματικά πρέπει να το κρατήσετε κρυφό, βάλετε τα δυνατά σας, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ, Κέρι, Έρχεστε πιο κοντά με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον που σας έχουν λείψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ η νέα σελήνη στο τέλος της εβδομάδας φέρνει νέα δεδομένα αλλά και ευκαιρίες για να εξελιχθείτε. Υδροχοάκια. Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να ασχοληθείτε με νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέα ζητήματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Προσοχή στις διαφωνίες, γιατί μπορούν να πάρουν έτσι μία τροπή που δεν θα σας ευνοήσει καθόλου. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης σίγουρα σας επηρεάζει και εσάς και ίσως να σας κάνει να επαναξιολογήσετε κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει. Από την άλλη πλευρά, προς το τέλος της εβδομάδας, η νέα σελήνη σας βοηθάει κάπως να εξετάσετε καλύτερα τα δεδομένα που αφορούν στα οικονομικά σας.

0: σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μετά τα ζώδια και τη μουσική, τι άλλο θέλεις?
1: Τι έτσι, άλλο να
0: μια
1: θέλω
0: ενημέρωση για την αγορά και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Μια ενημέρωση για την αγορά, έτσι, μα πώς τα λες έτσι.
0: Είδες, τι ωραία που είναι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Σημειώστε το και αυτό. Έτσι στα social media μας βρίσκεται με τα ονόματά μας, Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν σήμερα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22420 21888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, στη θέση μας. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 5 Οκτωβρίου.
0: Τόσο πολύ περιμένατε άλλωστε.
1: Μα βέβαια. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οι οποίοι ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη και Ιωάννη Κετσέα. 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Οκτωβρίου.

0: Και ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα που δικαιώνουμε. Παγκοσμίως θα έλεγα.
1: Παγκοσμίως
0: θα έλεγα.
1: Ξέρεις,
0: αλλά εσύ δεν την έχεις δει ακόμα τη σειρά. Έτσι, πρέπει να τη βάλεις στο πρόγραμμα. Σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, να δωρήσεις τον εαυτό σου λίγο Breaking Bad, θα σου λέω. Καταρχήν θα σε κάνει άλλον άνθρωπο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αυτό φοβάμαι. Και... με τι θα είναι, ποια θα είναι η ενασχόλησή μου μετά το Breaking Bad.
0: Αυτό είναι θετικό, δεν είναι καθόλου αρνητικό, θα σου έλεγα. Έτσι, λοιπόν, το Breaking Bad, η σειρά, ας πούμε, που έχετε δει ίσως η περισσότερη, αν όχι όλοι, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Και από πού κιόλας, έτσι. Από
1: τους New York Times.
0: Βεβαίως. Έχει έτσι μια σοβαρότητα αυτό, έτσι μια επισημότητα, θα έλεγα.
1: Ούτε να ήταν δικιά του παραγωγή, παιδιά, το Breaking Bad. Πραγματικά, τόση χαρά που την έχει.
0: Μα το έχω δει 2 φορές ολόκληρο και θα το δω και τρίτη. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Τώρα που έμαθες ότι είναι και η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα.
0: Εντάξει, χειμώνας έρχεται. Καταλαβες. Εντάξει, να μου πεις, υπάρχουν και άλλες σειρές. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στη λίστα με τις 100 έτσι, καλύτερες σειρές που ψηφίστηκαν. Στη δεύτερη θέση είναι το The Wire. Δεν το έχω δει. Έτσι, το Mad Men, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: στην τρίτη θέση.
1: Succession στη τέταρτη. Game of Thrones είναι στο νούμερο 6.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν το έχω δει ποτέ. Έχω δει μερικά επεισόδια, τίποτα. Το Peaky Blinders, το οποίο το έχει και η ERT. Στο Flix, στην 43η θέση. Ενώ το The Beer, το οποίο
1: μου άρεσε
0: πάρα,
1: πάρα
0: πολύ.
1: Το Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν το έχω δει και μάλλον θα το δω τώρα. Στην ΕΡΤ, αν το προλάβω, και το The Beer που μου άρεσε πάρα πολύ, που το έχει το Disney, ας πούμε, του 2022, σε μια θέση νομίζω 74, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στη θέση 72 είναι το Squid Game,
0: Δεν ξέρω, φαντάσου τι είναι το Breaking Bad. Εν τω μεταξύ, τις προάλλες έλεγα και αυτή τη σκηνή που δείχνει μέσα στη σειρά του Breaking Bad, εκεί που το ζευγάρι ανοίγει ένα γκαράζ και είναι γεμάτο με τριτά, παιδιά, στίβες. Έτσι, και το βρήκα στο YouTube. Αυτή ακριβώς η σκηνή την έχουν απομονώσει και την έχουν στο YouTube. Απίστευτο. Αν δεν την έχετε δει τη σειρά, όπως εδώ η κυρία... Έτσι, να τη δείτε αυτό το χειμώνα, να τη δείτε, να τη βάλετε, και ας είναι παλιά.
1: Να διδαχτούμε.
0: Φοβερή.
1: Θα γεμίσουμε τον καράζ με τριτά.
0: Δεν είναι νυχητό ζήτημα, είναι φοβερή σειρά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, όπου κάθε Δευτέρα, εκτός των άλλων, έχουμε και νέα από το διάστημα που έρχονται. Έτσι. Έχουν γίνει πολλά. Καταρχήν, εγώ έχω δει που έρχονται σήματα ραδιοφωνικά από το υπερπέραν.
1: Καλέ, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν μας είπανε, παίζανε μουσική, είχαν, ξέρω και εγώ, εκπομπές ομιλίας. Έτσι.
1: Λόγου και τέχνης.
0: Λόγου και τέχνης, ναι, τι παίζανε, παίζανε μουσική, τι μουσική ήταν αυτή. Καταλαβες. Έχω ερωτήματα με αυτά τα οποία γράφονται.
1: Παιδί μου, τα ξεκαθάρισαν οι ερευνητές όμως.
0: Και μετά τα κάλυψαν. Καταλάβες, τα μπάζουσαν που λέμε στη γλώσσα μας τη σημερινή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο των δερματολόγων και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Έβιβαλή στο στούντιο και σήμερα εδώ, κάνω το σταυρό. Γιατί τυχαίνουν διάφορα κατά καιρούς. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ που κάνει το σταυρό του. Γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Εγώ κάνω το σταυρό μου για την Εύη και η
1: Εύη. Που κουβαλάει
0: εδώ
1: το σταυρό της.
0: Ναι, αλλά είναι εδώ όμως. Κατάλαβες.
1: Να σου πω, αυτός ο ουρανός είπαμε μέχρι το 33 θα είναι πάνω από το κεφάλι
0: είναι,
1: μου.
0: Πόσα χρόνια, 7 χρόνια μετά.
1: Πανάγια.
0: Έτσι, γιατί αυτά. Επειδή τα λέμε σήμερα είναι και μέρα ζωδίων, ας πούμε, έτσι, ο ουρανός σου φέρνει απότομα πράγματα.
1: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει φέρει ένα καλό απότομο πράγμα.
0: Για τους διδύμους που είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω Αφροδίτη στους διδύμους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι το ερωτικό κομμάτι που θα είναι απότομα όλα.
1: Εμένα δεν μου έχει φέρει ένα πράγμα να πω καλό αυτός ο ουρανός μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξέρω, μου έχει φέρει και καλά και κακά και όλα μαζί.
1: Ένα καλό δεν μου έχει φέρει πάντως.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι όμως η ώρα για το διάστημα. Ναι, από το διάστημα έρχονται.
1: Ναι, από το διάστημα μίλησες προηγουμένως για τα ραδιοσήματα που λάβανε για πρώτη φορά αστρονόμοι.
0: Ραδιόφωνο είμαστε, γιατί θα διαφερθούμε.
1: Απευθείας από έναν εξωπλανήτη. Ωστόσο, πρωτού βιαστούμε να πούμε κάτι της για αυτό τον πλανήτη που είναι σε απόσταση 63,4 έτη φωτός από τη Γη.
0: Μόνο.
1: Οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια εξωγήινου πολιτισμού να επικοινωνήσει με τη Γη. Όχι, παιδιά. Όχι, μας το ακύρωσαν και αυτό. Μας είπαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι προέρχεται από το σέλας που συμβαίνει στον εξωπλανήτη.
0: Ναι, γιατί όμως το γράψανε αυτό σαν νέο, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε... Γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε σέλα σε ένα πλανήτη εκπέμπονται ραδιοκύματα. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να τα λάβουμε εμείς από ένα μακρινό, από έναν εξωπλανήτη. Τέλος πάντων, από το σέλα
0: μπορούμε
1: σε έναν εξωπλανήτη.
0: Μπορούμε εμείς να έχουμε σέλα σε άλλο πλανήτη.
1: Προφανώς γίνεται.
0: Σέλα.
1: Όχι σέλα. Το σέλας,
0: έτσι
1: το βόρειο σέλας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό που γίνεται το παράξενο με τα φωτά.
0: Στέλνουμε σέλα σε άλλο πλανήτη και μετά μας στέλνει σήματα ραδιοφωνικά. Πώς γίνεται αυτό? Ραδιοφωνικά κιόλας όμως. Γράψανε. Γιατί τα γράφουνε αφού δεν είναι τίποτα? Γιατί μας ξεσηκώνουνε τσάμπα? Λέω κι εγώ θα πιάσουμε και σταθμό.
1: Τι να σου πω.
0: Από άλλο πλανήτη. Να δούμε τι μουσική παίζουν εκεί, τι λένε.
1: Μήπως θες να ακούσεις τον καιρό?
0: Τι να πω.

0: Λοιπόν, μια έρευνα που έγινε έτσι παγκοσμίως, δεν ξέρω γιατί, κάποιοι ρωτάνε και ζητάνε έρευνες που λένε να δούνε οι πολίτες σε κάθε χώρα πώς νομίζουν ότι θα πάει η τεχνητή νοημοσύνη και αν θα χάσουν θέσεις που ήδη υπάρχουν κράτη, όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία που έχει μετρήσει 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί κάναν έρευνα για να ρωτήσουν παγκοσμίως τι γίνεται. Είμαστε στις πρώτες θέσεις που πιστεύουμε σαν πολίτες Έλληνες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Πρώτη χώρα είναι η Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε. Η Νότια Κορέα στη δεύτερη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην τρίτη θέση. Και μετά είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έτσι. Με 68% των κατοίκων να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει και δεν θα αυξήσει τη θέση εργασίας. Που είναι και το πιο λογικό έτσι όπως το βλέπουμε. Να αυξήσει κιόλας είναι λίγο δύσκολο.
1: Έως πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Γύρω στο 74% είναι το υψηλό της Αυστραλίας που πιστεύει, το 74% δηλαδή, του πληθυσμού. Αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα πραγματικότητα. Συμβαίνει ήδη αυτό. Και φανταστείτε ότι συμβαίνει ήδη, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε και μαθαίνουμε και το πώς το χρησιμοποιούμε, σύν το χρόνο που θα βελτιωθεί από μόνη της τεχνητή νοημοσύνη, κλάφτα χαράλαμπε. Αυτά.
1: Αυτό ξαναπέστε με τα κλάφτα χαράλαμπε.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Να, εδώ λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα γίνει σε εμάς εδώ τα επόμενα χρόνια. Έτσι, με όλα αυτά που
1: κατά
0: διαβάζουμε εδώ.
1: Κατά πόσο θα ακούτε
0: εμάς. Εμάς θα μας ακούτε. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, μας βρίσκεις με τα ονόματά μας, γράφοντάς τα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22420-42-404 και 694-788-91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420-46480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Τελευταίο 20 λεπτό μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης. 5 Οκτώβρη. Έτσι. Έχουμε αλλαγή ώρας στο τέλος του Οκτώβρη. Έχουμε 28 Οκτωβρίου επίσης. Και τι δεν έχει αυτός ο Οκτώβρης. Να μην σου πω ότι θα δεις και χριστουγεννιάτικα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα, συνέχεια όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Νέα από το διάστημα λοιπόν, καθώς νέες μελέτες δείχνουν τον Εγκέλαδο ως τον πιο φιλόξενο για τη ζωή κόσμο μετά τη Γη. Νέα σημαντικά ευρήματα δείχνουν υπόγειο ωκεανό σε αυτόν τον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο υπόγειος ωκεανός εκτοξεύει πίδακες νερού και ύλης στο διάστημα. Έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον λοιπόν των επιστημόνων. Και αυτό που πιστεύουν πλέον είναι ότι ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα ευνοϊκά στοιχεία για μια αποικία.
0: Σε βλέπω πολύ προβληματισμένη όμως.
1: Είναι
0: δεν
1: τώρα...
0: ξέρω γιατί.
1: Τον Άρη το μελετάμε τόσο καιρό. Είδαμε τώρα ότι ο Εγκέλαδος πάει και πετάει πίδακες νερού.
0: Ναι, και είναι καλό αυτό. Τι νομίζεις, ότι είναι κάτι σαν συντριβανάκι που το κοιτάς?
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή...
0: γιατί στον Άρη θα περάσουν καλά όσοι πάνε εκεί.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι εκεί είναι ξεραίλα.
0: Ναι, και είναι ωραίο. Δεν είναι καλύτερο που είμαστε στη γη, ρε παιδιά? Γιατί δεν φτιάχνουμε τη γη να ζήσουμε καλύτερα? Είναι τεράστιος πλανήτης για μας ακόμα, παρόλο που γίναμε 8 δισεκατομμύρια για κάτι. Γιατί να πάμε αλλού, στην ξεραίλα? Δηλαδή, μελλοντικά μετά από χιλιάδες χρόνια φαντάζομαι μια συνομιλία που θα λέει «Άσε, έχω σκάσει, έχουμε ξεραθεί τελείως εδώ πέρα στον Άρη τον τελευταίο καιρό» και να λέει ο άλλος από τον Εγκέλαδο «Έχω παπαριάσει, φίλε». Όλο νερά ρίχνει τον τελευταίο καιρό.
1: Εντάξει, αυτό είναι 3.000 χρόνια μετά, ξέρω.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θα λέει και από τη γη ο άλλος. Θα λέει, παιδιά, εγώ είμαι με το κοκτέιλ στην Αιώρα, στη Χαβάη. Κατάλαβες, με τα σημερινά
1: δεδομένα. Και μόλις έκανε έκρηξη το ηφαίστειο.
0: Εντάξει, και αυτό, αλλά είναι φυσιολογικό, εντάξει.

0: τόσες μέρες δεν έχω γκρινιάξει, δεν το έχετε εκτιμήσει. Δεόντως, οπότε ήρθε η ώρα σήμερα να γκρινιάξω λίγο. Έτσι, αλλά θα πονέσεις και εσύ. Τώρα, αν δεν γκρινιάξεις, κακό του κεφαλιού σου. Όποιος δεν ζητάει, δεν παίρνει. Κατάλαβες. Το μωρό για να το ταΐσεις πρέπει να κλάψει, λέει. Έτσι, λέει μια θεωρία, ρε παιδί μου.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά οκ.
0: Έτσι, λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες μέρες που κατέβηκαν στο δρόμο στη Μαδρίτη χιλιάδες κόσμος. Έτσι, και εκεί. Έτσι, για να μην λέτε δηλαδή ότι εδώ συμβαίνουν αυτά μόνο. Εδώ αυτό που δεν συμβαίνει είναι να κατεβαίνει εκατομμύρια κόσμος για τα σπίτια. Κατεβαίνουνε άμα μια ομάδα δεν τη χρηματοδοτήσεις ή αν δεν τη φτιάξει το γήπεδο, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο, αλλά δεν κατεβαίνουν για τα καθημερινά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, έτσι είδαμε που κατέβηκαν για τα ενίκια, για τις εξώσεις, αυτό που έγινε με την 87χρονη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: που, έτσι, που νίκιαζε για πολλά χρόνια ένα σπίτι, το οποίο το πλήρωνε μέχρι πρότινος γύρω στα 600 ευρώ ήταν το ενίκιο, και ξαφνικά της είπε 1600, ότι είναι το ενίκιο από τον άλλο μήνα, ξέρω κι εγώ. Έτσι, και την έδιωξε ο άλλος. Είναι δηλαδή, μην το κοιτάτε λίγο έτσι επιδερμικά, είμαστε εμείς οι ίδιοι που τα κάνουμε αυτά. Έτσι, okay. δεν το, εκτός και αν είναι εταιρεία, και δεν το έχω διαβάσει αυτό, όπως είναι εταιρεία στη Γερμανία που είναι οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε αυτά. Να μου πεις, έχει πάρει αξία το σπίτι, πρέπει ο άλλος να ζήσει με κάποιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά πλέον. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για χώρες που παίρνουν περισσότερα λεφτά από εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά υποφέρει.
1: Τρομάζω με το τι θα γίνει.
0: Υποφέρει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, μην βλέπετε που, ξέρω και εγώ, στο Λονδίνο δεν είδατε ακόμα κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουν δείξει, ή να οι άνθρωποι να βράζει η κοινωνία και να μην έχει γίνει ακόμα κάποια μάζοξη. Όπως και εδώ βράζει, ας πούμε, για τα ενίκια και για τα κόστη. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν βλέπω να γίνεται, δηλαδή. Είμαι περίεργος να δω που θα πάει όλο αυτό.
1: Έλα μου δε.
0: Ναι, γιατί είπαμε και τις προάλλες που το συζητούσαμε ότι άμα βάλεις πλαφόν στην τιμή, θα μπαίνει το πλαφόν στην τράπεζα και το υπόλοιπο θα μπαίνει σε μαύρο στην τσέπη του αλληνού. Είναι κάτι που το κάνανε οι Γερμανοί, δηλαδή δώσανε το τόνο.
1: Εξαιρετικά νομίζω.
0: Φανταστικά, εκτός και αν το αγοράζει, λέει, η κυβέρνηση. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Και έτσι ξαφνικά λες, μένω σε σπίτι το οποίο είναι η ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Έτσι.
1: Τέλεια.
0: Κάτι σαν Ρωσία, ξέρω. Παλιά.
2: Σαββατό.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αύριο όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εμείς τώρα απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι απλά.
1: Ε, όχι και απλά.
0: Έτσι απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά και ανεπανάληπτα. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε αύριο.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγεία Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27. Και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα, 5 Οκτώβρη. Αυτή θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα, η πρώτη έτσι γεμάτη εβδομάδα του Οκτώβρη και ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να φάγατε λίγο παραπάνω, να κάνατε πράγματα τέλος πάντων που λαχταρούσατε μέσα στη εβδομάδα. Αν όχι, θα τα κάνουμε όλα την επόμενη. Λοιπόν, παλιόπαιδο θα γίνω, έτσι είπα κάπως να ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και ένα παλιό τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και αμέσως μετά θα βάλω δύο καινούργιες βόμβες που ξέρω ότι γουστάρετε. Φύγαμε.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όσα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς. Και τη συνέχεια την ξέρετε. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Και ξεκινάμε πολύ ωραία με Άννα Βύση. Όχι γιατί. Ένα τραγούδι που, αν προσέξεις λίγο τα λόγια, καμιά φορά μπορεί να σου φάνουν και λίγο χαζούλικα. Αλλά δείτε τι λέει η καλλιτέχνης και τι έγραψε ο στιχουργός. Εντάξει, εκεί που λέει γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, κλαίω. Μόνο η Άννα Βύση θα μπορούσε να πει αυτό το τραγούδι και να μην φανεί γελίο. Λοιπόν, το επόμενο θα το αφιερώσετε όπου γουστάρετε εσείς. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, η σκέψη μας τώρα από την Πέμπτη Παρασκευή στην Κρήτη, ιδιαίτερα, παιδιά, γιατί όλο το νησί αυτό το πανέμορφο δοκιμάστηκε πάρα πολύ από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Είχαμε νέες κακοκαιρίες και το Σάββατο, από ό,τι παρακολουθούσαμε, απανωτά 112 να παρότριναν τον κόσμο να μετακινηθεί σε ψηλότερα σημεία, προβλήματα σε ζωνιανά, πέραμα, στο Φαράγγι της Αμαριάς, ορμητικά νερά. Δύσκολη κατάσταση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και το φαινόμενο κάπως να εξομαλυνθεί και να μην υπάρχουν νέα προβλήματα. Είδα ότι έπεσε το νερό που θα έπεφτε για ένα μήνα μέσα σε ένα βράδυ. Απίστευτο. Και πώς να το, αυτό πώς να το προβλέψεις και πώς να το διαχειριστείς και πώς και πώς και πώς. Όλα βέβαια είναι θέματα υποδομών. Κουράγιο, υπομονή, αδέρφια. Θα περάσει γι' αυτό.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Θέλω να με κρατάς, η Ντέμι μας θύμισε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο ξανακυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, πριν, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και 1,5 χρόνο. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός, πρόστιμο το νέο του τραγούδι, έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Και ακολουθεί η Ελένη Φουρέιρα, η Ρία Λινίδου και πολύ ωραία τραγούδια. Ελένη Καστάνη εξήγησε το λόγο που απέχει από την τηλεόραση. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, πλέον τα χρήματα είναι εφιαλτικά λίγα. Εφιαλτικά λίγα. Φαντάζομαι για αν τα συγκρίνεις ειδικά με τις άλλες εποχές. Τώρα πια δεν κάνω τηλεόραση, λέει η Ελένη Καστάνη. Έδωσε συνέντευξη στο Καλύτερα Αργά, στην Αθήνα ήταν έγκα λοιπόν, νομίζω την Παρασκευή. Θέλω πάρα πολύ να κάνω τηλεόραση, θέλω να είναι κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Τελείωσα τη δραματική σχολή το 1985, είμαι πάνω από 40 χρόνια ηθοποιός. Καριέρα δεν μου λείπει, την έχω κάνει, δόξα τω Θεώ. Μου λείπει όμως να κάνω κάτι που με ενδιαφέρει, με κεντρίζει. Αν ήταν κάτι πολύ ωραίο, θα έκανα τηλεόραση. Έπεσε στα χέρια μου ένα σενάριο που μου άρεσε, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί ήταν τεράστια η οικονομική διαφορά που λες με κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να το λένε σοβαρά. Οπότε, εντάξει, καλό είναι να είμαστε και επιλεκτικοί, εφόσον μπορεί να κάνει θέατρο και να βιοπορίζεται και από αλλού. Εγώ με την πλευρά της είμαι.

0: κάτι ξέρει.
1: Λοιπόν, εγώ εδώ θα πω ένα τέλος πάντων μπράβο τώρα στον Πρωθυπουργό. Δεν έχει να κάνει με πολιτική τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση που έκανε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν δεχόμαστε, λέει, διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Φυσικά προς το Βρετανικό Μουσείο που έκανε, φαίνεται, τρελή γυριστή, ενώ εκεί που πέρσι φαινόταν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για να επιστραφούν τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, ξαφνικά άρχισαν οι κουβέντες για δανεισμό κτλ. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο. Αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτελούν άψυχα τεκμήρια του χθες. Όταν τα αποσπάς από το περιβάλλον που τα γέννησες, ακροτηριάζεις την ιστορία που τα γέννησε. Η πατρίδα μου, λέει, δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν ξένη κυριαρχία ή να δανειστεί. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Μακάρι, τι να πω, στη ζωή, σε αυτή που ζούμε τώρα και δεν έχουμε χαθεί, να ξαναδούμε τα κλεμμένα μάρμαρα να επιστρέφουν εκεί που ανήκουν. Μακάρι.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του και μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου. Όπου και να είσαι, ένα πολύ από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της, εκτός από τις μπαλάντες έτσι και τα πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, και αυτό είναι ένα πολύ δυναμικό, εξαιρετικό κομμάτι. Λοιπόν, αφορμή πήρα από, βλέπω εδώ στο Τηλαεύχε, μια αποκλειστική επικοινωνία με την Ελληνίδα τραγουδίστρια που τρέλανε, λέει, το βουλγαρικό The Voice.

0: η Σοφία Γκλαβοπούλου, η οποία σπούδαζε στην Βουλγαρία και έμεινε εκεί. Εμφανίστηκε στο Voice, πήγε να διαγωνιστεί με τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου με το «Έλα που φοβάμαι». Γύρισαν οι κριτές και η πορεία της συνεχίζεται βεβαίως, και μάλιστα ο ένας εκ των δύο, ίσως είδατε ένα στιγμιότυπο που ήταν πολύ trend έτσι, στο TikTok και στο Instagram, όπου τραγούδησαν μαζί ένα κομμάτι του Σώτη Βολάνη, ο Μέντι, οπότε ίσως το είδατε. Την προηγούμενη στιγμή εγώ δεν είχα δει, με το «Έλα που φοβάμαι», το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία φυσικά και στη Βουλγαρία, τόσο από τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου, όσο και από τη διασκευή που έχει γίνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Το έχει διασκευάσει μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Λοιπόν, μία ακόμα στιγμή που δεν περίμενε η Σοφία ήταν η αντίδραση και της Ντάρα, η οποία είναι η Κρητής. Με το που γυρνάει, λέει, μου λέει την εξής φράση: «Καλημέρα, τι κάνεις?» σε πολύ καθαρά ελληνικά, εννοείται πως έπαθα σοκ. Οπότε γύρισε η Ντάρα, γύρισε ο Μέντι, τελικά πήγε στο Μέντι. Για να δούμε. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε και να δούμε και άλλες τέτοιες στιγμές.
1: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.
2: Έχω περάσει

Λοιπόν, πέρασε μια εβδομάδα, 9 μέρες πια από την μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βύσσης στο ΆΚΑ και διαβάζω ακόμα τι έγινε, γιατί λέει δεν πήγε ο Καρβέλας, γιατί δεν εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας, πού ήτανε, τι συνέβη, θα ανέβει πάνω, δεν θα ανέβει, δεν πήγε. Λοιπόν, διάφορα δημοσιεύματα που προέκυψαν, τα σχολιάσαμε. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Και αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί δεν ήταν εκεί ο Νίκος Καρβέλας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι κατά τις τελευταίες πρόβες προέκυψε, λέει, διαφωνία ανάμεσα στον ίδιο και την Άννα Βύσση σχετικά με την καλλιτεχνική παρουσίαση του προγράμματος. Η τραγουδίστρια επέλεξε να ακολουθήσει τον αρχικό σχεδιασμό της παραγωγής, κάτι που φέρεται να ενόχλησε το συνθέτη. Αυτά υπόθηκαν σε εκπομπή στην τηλεόραση, δεν βλέπω πια, στον Αντένα, τέλος πάντων, έχουν υποθεί και εκεί, ό,τι να είναι. Μετά άρχισαν να λένε ότι κόστησε 10 εκατομμύρια και έβγαλαν 7, άρα μπήκανε μέσα. Ρε παιδιά, δεν μπορείτε να ξέρετε. Λέτε λίγο μπαρούφες, δεν μπορείτε να ξέρετε πόσο κόστησε. Αφήστε τα αυτά τώρα για εντυπώσεις μόνο και μόνο, για να σας δει ο κόσμος να λέμε ότι να είναι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολί μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Σύστηκε το Κατράκιο στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη στην συναυλία που έδωσε ο Γιώργος Σαμπάνης και πάρα πολύ κόσμο. Ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως καταλαβαίνετε, εκτός ότι έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια στο Γιώργο Μαζονάκη, ήθελε να πει και να αποτίσει και αυτό το δικό του φόρο τιμής στον καλλιτέχνη και να πει και κάποια τραγούδια. Το Κατράκιο, βέβαια, το οποίο είναι και στη Νίκαια, τη γενέτειρα και τη γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος που βρέθηκε εκεί ίσως ένιωθε κατά κάποιο τρόπο ότι πήγαινε και σε μια συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Απ' τη μία, λέει ο Σαμπάνης, σκεφτόμουν να μην μπω κανένα. Απ' την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην μπω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί. Μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ συγκινητική στιγμή, φυσικά.

Ένα πολύ ωραίο άρθρο που διάβασα εδώ στο εφημερίδα. Οι δισεκατομμυριούχοι, ακούστε κυρίες και κύριοι, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους σαν μια κανονική οικογένεια. Οι αυστηροί κανόνες που βάζει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Μπιλ Γκέιτς και διάφοροι άλλοι στα παιδιά τα οποία πραγματικά μεγαλώνουν κανονικά. Τις δουλειές που κάνουν στο σπίτι, το χαρτζιλίκι που παίρνουν που είναι συγκεκριμένο και δεν είναι όσο θα πιστεύαν κάποιοι, οικονομικές πτήσεις, απαγόρευση επώνυμων αγορών. Είναι οι κανόνες που εφαρμόζουν κάποιοι από τους super duper δισεκατομμυριούχους. Ένας από αυτούς είναι ο ιδρυτής της Meta, του Facebook κτλ. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ με τη σύζυγό του. Τους μαθαίνει να πληκτρολογούν, να γράφουν κώδικα ενώ τα παιδιά έχουν συγκεκριμένες ευθύνες μέσα στο σπίτι. Τα παίρνουν μαζί στο γραφείο, τους εξηγεί πώς πρέπει να είναι η ανατροφή τους. Να μην παίρνουν τα παιδιά τα πάντα χωρίς όρια. Και να καταλαβαίνουν οι γονείς τι κάνουν και πώς συνεισφέρουν μέσα από την εργασία τους κτλ. Το ίδιο και ο Bill Gates, χαρτζιλίκι και όρια στις αγορές. Okay, μπορεί να είναι λίγο περισσότερο από των άλλων παιδιών. Όχι Gucci λέει, όχι ιδιωτικά jet. Ο δισεκατομμύριος John Caldwell, ο οποίος μεγάλωσε σχεδόν όπως χωρίς τίποτα. Και ενώ λέει τα παιδιά μου δεν θέλουν να στερούνται, ούτε θέλουν να μεγαλώσουν μέσα σε υπερβολική πολυτέλεια. Αυτή νομίζω είναι και η χρυσή τομή.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα, 5 το Οκτώβρη. Έχουμε μπει για τα καλά βεβαίως στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου που έχει μπει και με θερμοκρασίες απόλυτα εναρμονισμένες με το ημερολόγιο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα είμαι μαζί σας και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ στην πολύ αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που συνηθίζουμε να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το σου έχω νέα λοιπόν της πρώτης ημέρας αυτής της εβδομάδας. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα έχουμε όπως κάθε φορά και σήμερα τα τηλεοπτικά μας σε πρώτο πλάνο, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είδαμε κάποιες από τις νέες σειρές των ιδιωτικών καναλιών, από μεταφορές πετυχημένων ξένων παραγωγών μέχρι ελληνική μυθοπλασία. Πάμε να δούμε τι είδαμε αυτές τις ημέρες και τι μας έκανε εντύπωση.

ούτε μία ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές επιτυχημένες σειρές από παραγωγές από ξένες που τις πέρασαν στην ελληνική μυθοπλασία, αλλά και από καθαρόεμες ελληνικές παραγωγές. Πολύ αναμενόμενες λοιπόν ήταν, αγαπημένοι πρωταγωνιστές, πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί. Ξεχωρίσαμε έτσι κάποιες σειρές, στις οποίες θέλω να αναφερθούμε λίγο. Σήμερα που είναι και Δευτέρα και είναι μια μέρα που θα μας βάλει στο κλίμα της τηλεοπτικής μας έτσι, επικαιρότητας. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά μία προς μία και θα ξεκινήσω βεβαίως με τα Μαύρα Πουκάμισα από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, για να δούμε τι ακριβώς μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

Λοιπόν, ο Βασίλης Μπισμπίκης, πολύ καλό στο ρόλο του, συναντάει τον κινηματογραφικό καποδίστρια, τον Αντώνη το Μυριαγκό, στη μικρή οθόνη, και αυτό αρκεί γιατί είναι και μια δραματική σειρά σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου. Η μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου είναι το μεγάλο χαρτί φέτος για τη μυθοπλασία, αλλά και η πιο πολύ συζητημένη, θα έλεγα, σειρά που φέτος έχει απασχολήσει και το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τους κριτικούς. Έχουμε πάει βεβαίως στα ορεινά Χανιά, εκεί ο Μανούσος Αψής ακρηκτικός και δοτικός και ο Σύφης ήρεμος και ισοστρεφής, η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλας, της κόρης του κυρίου Κιμούλη, η οποία παίζει σε αυτό το σίριαλ. Είναι και αυτό μία από τις πιο, έτσι, από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού, που μας δείχνει ότι φέτος θέλουν πάρα πολύ να μπουν όλοι στη νέα τηλεοπτική σεζόν με πολύ ωραίες ιστορίες και βέβαια να μπουν και στις ιστορίες αυτές με πολύ μεγάλη, τουλάχιστον από το Μέγκα, με πολύ μεγάλη ζέση. Αξίζει να σημειώσουμε και την επιστροφή του Νίκου Βερλέκη στα καλλιτεχνικά. Τον είδαμε και προχθές σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καλά, ο άνθρωπος αυτός, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι αγέραστος και δεύτερον ότι είναι το ίδιο γοητευτικός όπως και τα πρώτα του χρόνια που τον βλέπαμε σε τηλεοπτικά σύριαλ αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω, γιατί έρχομαι με το Κάμπινγκ αμέσως μετά, να δούμε τι εντύπωση μας έκανε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε να δούμε και το ερωτικό δράμα που έχουμε στο Κάμπινγκ, μια νέα σειρά βασισμένη βεβαίως στην ομότριτη σειρά του Αλφα Κύπρου που δημιουργήθηκε από το Φώτη το Γεωργίδη και εδώ διασκευάστηκε από την Έλληνα Σολομού. Η υπόθεση είναι όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος και λογιστής, αποφασίσει να κάνει την επανάστασή του, να εγκαταλείψει δηλαδή την παλιά του ζωή και να πάει με τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και να αναζητήσει μια νέα ζωή. Ένα νέο σπίτι, ένα ετοιμόροπο έτσι τροχόσπιτο και εκεί ο ιδιοκτήτης του κάμπικ, ο κύριος Σοφοκλής, είναι ένας επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά. Ο Οδυσσέας ο Πασπλιόπουλος στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γιώργος Ισοστόμου επίσης από κοντά, η Βίκη Σταυροπούλου, η Χριστίνα η Χιλάφα Μέλη, η Μπέση Μάλφα, ωραία κομμωδία, μαύρη κομμωδία που προβάλλεται και αυτή από το Μέγκα με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Εσείς βεβαίως στο τηλεοπτικό κοινό θα δείξετε αν θα τύχει της ανάλογης υποδοχής.

Καλά, δεν γίνεται να αφήσουμε σήμερα που μιλάμε για τις τηλεοπτικές σειρές που μας έκαναν εντύπωση και προβλήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τον Dirty, μια σειρά, ένα δράμα που ξεδιπλώνεται με μια προδοσία, βάζοντας μέσα τη μουσική της δεκαετίας του 80 από τα τραγούδια της συγκεκριμένης σειράς. Η Μελίνα Ιτζαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης των Άγριων Μελισσών εδώ έχουν πάρει το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου του Ρωσιδάκη. Να πούμε ότι η υπόθεση διαδραματίζεται στην υπέροχη δεκαετία του 1980, συγκεκριμένα στην Πάτρα το 1987. Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή, μαρκίζες. Και βέβαια να πούμε ότι πλέκεται πολύ ωραία το σενάριο με την υπόθεση ενός κοριτσιού που ξαναγυρίζει στη μητέρα του για να γλιτώσει όμως και να σημαδέψει τη ζωή της με πάθη, με φόβους, με μυστικά, ψέματα και φυσικά στο τέλος και με τη δική της τη φωνή. Ο Φάνης ο Μουρατίδης, ο Τάσος ο Νούσιας, η Κλέλια Ιρένες, η Λεωνίδας ο Κακούρης, η Ευγενία Ιξιγκόρου και πολλοί πολλοί άλλοι δίνουν ρέστα ερμηνεία στη συγκεκριμένη σειρά που αναμένεται να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές για φέτος.

Δευτέρα, φίλες και φίλοι, 5 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε. Στα τηλεοπτικά μας είναι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Δευτέρας και δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε βεβαίως με τα νέα τηλεοπτικά σύριαλ που έκαναν πρεμιέρα τις τελευταίες έτσι βραδιές, τις πιο φθινοπορεινές και σιγά σιγά όσο ο καιρός θα κρυώνει, γιατί άρχισε να κρυώνει και ο καιρός, θα βλέπουμε και περισσότερα τηλεοπτικά σύριαλ, θα καθόμαστε περισσότερο στο σπίτι. Να πάμε στο Κρίνο και το Αγκάθι, μία σειρά εποχή σε σενάριο της Γιάννας Κανελοπούλου στη σκηνοθεσία του Ανδρέα Μορφωνιού για έναν έρωτα που δεν έπρεπε ποτέ μα ποτέ να ανθίσει. Η υπόθεση διαδραματίζεται πολύ πίσω, στην ορεινή Αρκαδία το 1959. Μια γυναίκα αποφασισμένη να εκδικηθεί για το θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται έναν άνθρωπο που του στερεί τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το περίεργο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συνέστημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ. Ερωτεύεται δηλαδή το φωνιά του αδελφού της και ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες, βλέπουμε την Αναστασία την Παντούση και τον Γιώργο τον Γεροτιδάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Κατερίνα ήδη δασκάλου επίσης, ο Γιάννης ο Τσορτέκης, η Μαρία η Ζορμπά. Και ένα σύριαλ που από ό,τι φαίνεται στις πρώτες του έτσι προβολές έχει αποτυπώσει πολύ θετική αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, πάνες Babylino και χαρτί υγεία Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27 και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Να πάμε και στις μπλε ώρες. Βεβαίως και θα πάμε και στις μπλε ώρες. Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει ξαναεισβάλει αυτή τη φορά. Βέβαια, μιλάμε για το Sky τώρα, για τα μεγάλα χαρτιά του Sky. Μια στιγερή δολοφονία, δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες που μένουν στο Πήλιο, διατηρούν από κοινού μια μεγάλη γαλακτοκομική μονάδα, δύο πρόσωπα με συμβατικούς γάμους. Δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε εδώ την Κατερίνα τη Στικούδη, τη Βάνα Μπάρμπα, οι οποίες νομίζω ότι είναι δύο πρόσωπα που απασχολούν πάρα πολύ με τις ερμηνείες τους, και βέβαια η επιστροφή της Βάσιας Παναγοπούλου, ανανεωμένη και τελείως διαφορετική, ο Βαγγέλης ο Κακιουγιώτης, η Ιζαμπέλα η Φούλοπ, η Αναστασία η Δρακά, ο Γιάννης ο Πιμενίδης, ο Ιεροκλής ο Μιχαηλίδης, ο Γιώργος ο Παρτσαλάκης, ο Πασχάλης ο Τσαρούχας, ο Αντώνης ο Φραγκάκης. Είναι πολλοί που παίζουν και είναι ένα καθημερινό σύριαλ που θα έχει βεβαίως τη φθορά του, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει πολύ θετικά αποτυπώματα στο τηλεοπτικό κοινό.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Πάμε και στον Εμίλιο και Κλεοπάτρα που ξεκίνησε και αυτό, μια αισθηματική σειρά για έναν έρωτα που γεννιέται, επίσης από τον Sky και αυτό. Ο Sky προσπαθεί να κάνει μια διείσδυση στη μυθοπλασία φέτος, δεν ξέρω αν θα τα πάει πολύ καλά. Σημασία έχει ότι έχει έτσι δημιουργήσει ένα κοινό που φαίνεται ότι τα θέλει και τα σύριαλ. Το έχουν βάλει στην απογευματινή νομίζω ζώνη, εκεί που απέναντι έχει πάρα πολλά τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα πάει, προβάλλεται από τον Sky μέχρι στιγμής και τα πράγματα δείχνουν ότι στην τηλεοπτική μάχη την καθημερινή κρατάει γερά.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

έρχεται και στο νέο πρόγραμμα, πρέπει να πούμε, της ΕΡΤΕΝΑ και ξεκινάει από σήμερα, γι' αυτό και το αναφέρω, «Οι Κουτσουπιές». Ένα καθημερινό κωμικό σύριαλ σε ιδέα την Τίνα Σκάσιου, όπου η υπόθεση είναι όταν οι κουτσουπιές κινδυνεύουν να ρημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία έρχεται με μια αγγελία που καλεί τους κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Όπως καταλαβαίνετε, οι κουτσουπιές είναι ένα χωριό το οποίο έχει ανάγκη από κατοίκους. Να εγκατασταθούν λοιπόν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή, μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους, πυροδοτώντας πολλές συγκρούσεις. Θανάσης Κουλαμπάς, Αντώνης Καριστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου και πολύ ακόμα έρχεται σήμερα στην ΕΡΤΕΝΑ και όσοι έτσι αγαπάτε αυτά τα σύριαλ της ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω. Μέση μέρα μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

και να πάμε σε ένα ακόμα σύριαλ που ξεκινάει σήμερα, 5 του μηνός, έρχεται στον Αλφα και μιλάμε για τις κόρες της Αρετής, μια δραματική σειρά βασισμένη σε ένα τουρκικό φορμάτ, σε σενάριο της Κατερίνας της Γιαννακού, μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Η υπόθεση είναι ότι η Μαριάννα του Μασάτου υποδίδεται την Αρετή, μια χείρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι και αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της όλα όσα εκείνη στερήθηκε, οπότε βάζει όλα τα μέσα σε εφαρμογή, και τα καλά και τα λιγότερο, και θεμητά και αθέμητα. Και βέβαια πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας υπάρχουν κάποια μυστικά, κάποιες ανεκπλήρωτες επιθυμίες, κάποιες οικογενειακές ρογμές. Σήμερα λοιπόν 5 Δεκάτου από την τηλεόραση του Αλφα, το συγκεκριμένο σύριαλ.

Και να κλείσουμε με μία ακόμα κομμωδία, η οποία θα έρθει στην ΕΡΤ, αλλά θα έρθει στις 10 του μηνός. Μιλάμε για το TV Land, μία ακόμα κομμωδία, η οποία η υπόθεσή της είναι μια ιστορία από μια εταιρεία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα μια νυχτερινή, έτσι, καθημερινή σαπουνόπερα, την απαγορευμένη ΕΔΕΜ, και εκεί έχει μπερδέματα και τελικά οι ζωές αρχίζουν να μοιάζουν περισσότερο και των ίδιων με τη σαπουνόπερα που προσπαθούν να σώσουν. Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι δηλαδή διαδραματίζεται όλο αυτό. Έρχεται στις 10 του μηνός από την ΕΡΤ 1.

Καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι. Κλείνουμε σήμερα το Σου Έχω Νέα της 5ης του Οκτώβρη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας και με τις εκπομπές μας. Δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλή μας εβδομάδα. Να έχουμε ένα όμορφο φθινόπωρο όλοι και μια πολύ ωραία σεζόν. Γιατί χαρά σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Για όποιον δεν συντονίστηκε Πέμπτη και Παρασκευή μαζί μας, να πω και ένα καλό μήνα για το καλό και να πω λίγο να με ξεματιάξετε, γιατί αν σας πω ότι μου έχει τύχει από τη στιγμή που γύρισα από το τρίμερό μου στις Πέτσες στην Αθήνα, νομίζω θα με λυπηθείτε. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και τα καλύτερα trends τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για ένα δίωρο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά.

Φυσικά παραμένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά trends που θα έρθουν. Τα βίντεο από το Race for the Cure, από νομίζω τον πιο ροζ αγώνα, έχουν γίνει viral στα social media με πολλές εταιρείες και celebrities να βρίσκονται εκεί προκειμένου να ενισχύσουν έναν πολύ δυνατό σκοπό. Ο μήνας του Οκτωβρίου, τόσοι άλλους παιδιά, είναι συνυφασμένος με τον καρκίνο του μαστού. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να συνδράμουμε σε αυτό. Και ας κάνουμε viral και αυτά τα θέματα. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όλους όσους συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πολλοί αγώνες το Σαββατοκύριακο, πολλά όμως και τα trends που βλέπω εδώ πέρα στα social media και που τρέχουν. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Το τι είναι αυτό θα σας το πω στη συνέχεια.

0: Feral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και με, για όποιον παιδιά με ρωτάει, που βλέπω εδώ πέρα μηνύματα, το οποίο δεν είναι δυνατό να με ρωτάτε, τι είναι το Throwback Thursday, είναι οι επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα που έχουμε κάθε Πέμπτη. Γι' αυτό μέχρι την Πέμπτη περιμένω τα μηνύματά σας με throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε εδώ στο σταθμό μας.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να πω όχι δροσέρες παιδιά καλησπέρες, όπως συνήθισα τις προηγούμενες μέρες, να πω ότι ο καιρός κάπως λίγο μας τρολάρει. Είχε κοντζάμ χειμώνα το Σαββατοκύριακο, κάτι το οποίο όμως άλλαξε τελείως και πραγματικά έχουμε καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα από σήμερα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές ανατροπές, σαν και αυτή.

0: B-Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολί μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Viral Radio Show.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Ανοιχτό το Instagram μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά πολύ καλή διάθεση και πολλή μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα. Δευτερούλα σήμερα, γι' αυτό πάμε κόντρα στη μιζέρια, κόντρα στην κίνια.

Έχουμε επιστρέψει και φαίνεται ότι επιστρέφουν και άλλα πράγματα που αγαπάμε. Φιλαράκια λοιπόν και Chandler, θα μου πείτε τι συμβαίνει Αθηνά, τι περνάς, τι φάση. Ο Chandler έχει φύγει από τη ζωή. Πράγματι, αλλά παιδιά, πράγματα που αγαπάμε δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη μας, ποτέ από τη σκέψη μας. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι αισθάνεται ο περισσότερος κόσμος, αλλά και η οικογένεια του Chandler, γι' αυτό αποφασίσαν να γίνει έτσι μια σειρά περιορισμένων επεισοδίων στο Netflix για τον αγαπημένο μας ήρωα και να δούμε πράγματα που δεν ξέραμε για τον εαυτό του, αλλά και φωτογραφικό υλικό και βίντεο που δεν έχουν κυκλοφορήσει πουθενά. Έρχεται λοιπόν 27 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ανυπομονούμε οι fans να μπούμε λίγο σε friends mood. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, περιμένω τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν ότι ο Ρωμέν Γαβράς μαζί με την Έμιλι Ρατακόφσκι βρέθηκαν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά αναστάτωσαν, θα έλεγε κανένας, όλα τα social media. Ήρθαν εδώ πέρα με αφορμή την ταινία Θυσία, η οποία είχε avant-premiere και όπως φαίνεται θα κάνουν τις διακοπούλες τους, αλλά εγώ μαθαίνω ότι θα κάνουν και τις φωτογραφίσεις τους. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για περισσότερα και φυσικά για πολλή μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Τα λόγια μοιάζουν με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούν όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

Σκέψου όσα έχω περάσει. Πριν να φτάσει στο τέλος αυτή η φάση, πειραγίσει το γυαλί πριν να σπάσει. Είχαν όλα σχεδόν ξεθοριάσει. Μία στάση, μία ανάσα πριν φύγω. Πάντα στο ίδιο θα καταλήγω. Η συνείδηση.

Τι έγινε viral αυτές τις μέρες? Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω. Γιαγιά έπος, θα έλεγε κανένας. Πάμε γερά, τους έχουμε. Μία μητέρα με το βρέφος της, λοιπόν, έστειλε το δικό της μήνυμα στους διεθνείς εν όψη του απόψινου, του χθεσινού βασικά, συγγνώμη, παιδιά, αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας. Και έγινε viral στα social media με την ατάκα, κυρίες και κύριοι, θα πάτε περίφημα. Αλλά και με την συνέχεια που έλεγε, καλή ψυχολογία και μη μασάτε. Να πούμε, λοιπόν, ότι τέτοιες γιαγιάδες θέλουμε, τέτοιο support χρειαζόμαστε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το P-Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητον στην παρέα σας, παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

Κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δευτέρα όλη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με θετική διάθεση. Πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αλλά και νέες κυκλοφορίες.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

Κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγείας Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27 και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Μου είπα να ακούσω το σώμα μου. Το άκουσα. Ζήτησε καφέ και καναπέ και μια καλή ταινία.

τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ζωή που κατακρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έρχονται πολύ δυνατές προτάσεις από την πλατφόρμα Netflix. Για να μην μου παραπονιέστε, δώσαμε Netflix, δώσαμε Disney Plus, αλλά νομίζω ότι και από Netflix, γιατί πάρα πολλοί από εσάς παραπονεθήκατε ότι έχω καιρό να προτείνω από εκεί, θα δώσω 5 ταινίες αυτήν την εβδομάδα, μία σε κάθε εκπομπή, εξαιρετικές. Πρώτη πρόταση, το Godzilla Minus One. Στην μεταπολεμική Ιαπωνία, ένα ψυχικά τραυματισμένος πιλότος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του. Όταν η χώρα απολύεται από ένα γιγάντιο πυρηνικό τέρας. Δεν είναι απλώς μια ακόμη ταινία καταστροφή, συνδυάζει εντυπωσιακή δράση με ενοχή, απώλεια και φυσικά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Καθηλωτική, βραβευμένη με Όσκαρ εμπειρία, εξαιρετική επιλογή από Netflix.

οι καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση, θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, τα λέμε και αύριο.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμά και δραμάδες εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και καινούργια εβδομάδα στον αέρα. Είμαι η Λίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρεσουνοδό σα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και ξεκινάμε άλλη μια εβδομάδα παρέα. Σήμερα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατοικία. Έχουμε πρόσφατα αεροπορικό νέο και στη δεύτερη ώρα έχουμε και μια ωραία λαϊκή συνεργασία που από σήμερα περνάει επίσημα στη δισκογραφία. Και φυσικά καινούργιο

Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών διαβάζω εδώ και φέτος υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος που η ημερομηνία έχει ενδιαφέρον, γιατί συμπληρώνονται 60 χρόνια από την σύσταση UNESCO και Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1966 για το καθεστώς των εκπαιδευτικών. Και το επάγγελμα είναι η αλήθεια ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια. Σήμερα ένας εκπαιδευτικός παιδιά έχει μπροστά του τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά εργαλεία, θέματα συμπερίληψης, διαφορετικές ανάγκες μαθητών και έναν ολόκληρο κόσμο πληροφοριών που πλέον βρίσκεται μέσα σε ένα κινητό. Οπότε σήμερα είναι ένα μεγάλο χρόνια πολλά και κυρίως να ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς που μας ακούν, γιατί όλοι θυμόμαστε τουλάχιστον ένα δάσκαλο ή μια καθηγήτρια που τελικά μας έμεινε έτσι πολύ περισσότερο η φιγούρα η συγκεκριμένη από το ίδιο το μάθημα. Χρόνια σας πολλά. Ξέρω ότι υπάρχετε εδώ έτσι κάποιοι που με ακούτε. Στη Χριστίνα, ας πούμε, θα δώσω πάρα πολλά χαιρετίσματα, αλλά θα δώσω πολλά χαιρετίσματα και στη μητέρα μου, παιδιά, την Τίνα, η οποία έτσι παλεύει και εκείνη με όλα τα εργαλεία για να είναι έτσι εξυγχρονισμένη και να μπορέσει να δώσει μια ωραία εμπειρία στα παιδιά και σε όλους εσάς φυσικά εκεί έξω. Το επόμενο αφιερωμένο.

γίνεται στο εορτολόγιο, λίγο να ρίξουμε μια ματιά, να δω πού θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά. Λοιπόν, 5 Οκτωβρίου τιμώνται η Αγία Χαριτίνη, η Ουσία Μεθοδία της Κιμόλου και ο Άγιος Ερμογέννης. Γιορτάζουν λοιπόν η Χαριτίνη, ξέρετε τώρα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, αλλά και η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, με υγεία, μια ωραία εβδομάδα. Έχουμε χαρά στο εορτολόγιο, μη τι άλλο. Οπότε ας ελπίσουμε να έχουμε και έτσι λίγη μέσα στη Δευτέρα, θα πω εγώ.

0: άστο πονάει, άστο.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
4: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
5: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
6: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
5: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
6: Μεγιά, τι εννοείς?
5: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
6: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
5: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
6: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στα νέα μας εδώ τα ταξιδιωτικά, πρόσφατο αεροπορικό νέο σήμερα, η γνωστή λοιπόν Aegean αναδείχθηκε στα φετινά Skytrax World Airline Awards ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για πρώτη φορά. Είναι, παιδιά, η 15η συνεχόμενη χρονιά που παίρνει τη συγκεκριμένη διάκριση και η 16η συνολικά στην ιστορία της. Παράλληλα, βρέθηκε και στην 4η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία της καλύτερης περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας. Και για όσους αναρωτιέστε τι σημαίνει περιφερειακή αεροπορική εταιρεία, σε τέτοια βραβεία δεν σημαίνει απαραίτητα μικρή αεροπορική. Μιλάμε κυρίως για εταιρείες με έμφαση σε περιφερειακές συνδέσεις και πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Τώρα, η Ελλάδα νομίζω ότι έχει φουλ ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, με τόσα νησιά, τόσες περιοχές, τόσο μικρή χώρα, αλλά τόσες πολλές αεροπορικές συνδέσεις. Είναι εντυπωσιακό, νομίζω. Όπως εντυπωσιακό, είναι και το επόμενο κομμάτι, το μόνο σίγουρο.

Από εδώ ανοίγουμε για τη γραμμή επικοινωνίας της καινούργιας εβδομάδας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας και φυσικά τις μουσικές σας αφιερώσεις. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια playlist. Εγώ ανοίγω τα μηνύματα και συνεχίζουμε.

σήμερα βλέπω εδώ ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική παγκόσμια ημέρα. Κάθε πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Υπολογίζεται ότι 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ανεπαρκούς στέγασης και σχεδόν 1,1 δισεκατομμύριο ζουν σε παραγκούπολεις ή άτυπους οικισμούς. Οπότε, όταν μιλάμε για στέγαση, δεν είναι απλώς το αν κάποιος έχει μια σκεπή. Μιλάμε για ασφαλές σπίτι, νερό, ηλεκτρισμό, πρόσβαση στην πόλη και στις βασικές υπηρεσίες και φυσικά κόστος που μπορεί πραγματικά να αντέξει ένα νοικοκυριό. Και νομίζω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια το θέμα της κατοικίας έχει γίνει πολύ πιο οικείο και στη δική μας καθημερινή συζήτηση. Δείτε τι συμβαίνει με τα Airbnb, με όλο αυτό έτσι, το θέμα που αντιμετωπίζουμε την τελευταία περίπου δεκαετία. Μάλιστα, ωραία, έχουμε σήμερα αρκετό υλικό. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι που βλέπω εδώ να έρχεται αμέσως τώρα στην λίστα μας. Το λατρεύω εγώ προσωπικά. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς επίσης το αγαπάτε.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολίν μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει τη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και τώρα πάμε περισσότερο προς τη μουσική. Γιατί θυμάστε που την Παρασκευή σας έλεγα ότι τη Δευτέρα έρχεται μια πρώτη δισκογραφική συνεργασία. Λοιπόν, η Δευτέρα αυτή ήρθε Γιώργος Αμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος μαζί. Σε λίγο θα σας θυμίσω την ιστορία. Έχουμε και την αναδρομή, έχουμε και το καλύτερο της εβδομάδας. Χαμός θα γίνει. Συνεχίζουμε πολύ, πολύ δυναμικά.

Σας άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι τώρα αυτό εδώ που θα αναφέρω. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι με το preview που είχαμε. Από σήμερα να σας πω ότι έχουμε και επίσημα τη συνεργασία που σας είχα προαναγγείλει λοιπόν την Παρασκευή. Γιώργος Αμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Και έχει ενδιαφέρον γιατί παρότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί μαζί επί σκηνής, τους έχουμε ακούσει παρέα. Είναι η πρώτη φορά που ηχογραφούν μαζί. Τη μουσική γράφει ο ίδιος Γιώργος Αμπάνης, τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια και την παραγωγή ο Χρήστος Σούμκα. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι γύρω από τις σχέσεις και την αγάπη στη σημερινή εποχή. Ο τίτλος «Χάρτινες Αγάπες» και νομίζω ότι από μόνος του προδίδει ότι εδώ δεν μιλάμε ακριβώς για σχέση που πήγε περίφημα. Από σήμερα λοιπόν επίσημα στις κυκλοφορίες.

ακούσαμε τα καινούργια εδώ πέρα και τώρα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Θα πάμε πίσω, θα γυρίσουμε το μουσικό μας αεροπλάνο και φύγαμε για την αναδρομή μας. Ένα κομμάτι που θα μας θυμίσει πολλά από τα παλιά. Ένα κομμάτι που μιλάει στις ψυχές μας σε κάποιους. Σε κάποιους άλλους μπορεί να πέρασε απαρατήρητο, αμφιβάλλω βέβαια. Αλλά πάμε να δούμε τι κρύβεται εκεί σήμερα. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: σας έχω τώρα εγώ εδώ, τι σας έχω. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να εγκαινιάσουμε το καινούριο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Είναι η Κατερίνα, παιδιά, θησαυρός μου. Μιλάμε για την Κατερίνα Κακοσέου, την κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, η οποία στο καινούριο της δισκογραφικό βήμα εμφανίζεται ως Κατερίνα. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι που έκανε πάρα πολύ έτσι, μου έκανε πολύ ενδιαφέρον και άρχισε να γίνεται και viral πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα, μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες από το πρώτο έτσι κομματάκι που κυκλοφόρησε. Το χαρακτηριστικό απόσπασμα του θησαυρός μου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 3.800 βίντεο στα social media και μουσικά είναι επίσης κάτι διαφορετικό από όσα την είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Έχει υπηρετικές επιρροές, εντονό ελληνικό στοιχείο και συνδυάζει σύγχρονο ήχο με αναφορές στην ελληνική παράδοση. Κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου από τη Μήνο CMI και αυτή την εβδομάδα παίρνει τη δική του θέση εδώ στο Flight Mode.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνση πόλη τη χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: μου φορά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς
2: γύφτισαν νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνση πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς
1: γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό!
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε!
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
0: Παλμός.
6: Βάλτο.
0: Βάλτο.
6: Τέρμα.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Γοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.